0: την ωραία τόλγο, συνοδάχτενε ζήντη γονίνε ποτά έβας, δεν τα καμάτε άλλο. Με γέγα πέβανε λέιπ, άνα με ήλε, για να άντεξ με γεβελάτ, ήκουι με γέγε, άντεξ άνα με χώμα βελκραστέλε. Ραζάτα με κύουσα τόσο, φαϊτ πέστα με ήταρα αγούριαστ, σε σύνουπεραλ τον ρίκ, βέγι, γιαού, ικαβεστή. Amen.
1: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.